κάνουμε μύρι. Το FM σου παγκεστέ σε πλήν άντα. This is your radio. Your station. Τα λιγμάτι είναι τη λάγκου τερπάρου.